0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτερες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
2: Βασανίζεις πιο πολύ.
3: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
4: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
5: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
6: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές. Προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεφή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση.
1: Από το κέντρο της Αθήνας...

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
2: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
4: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας.
1: Από το κέντρο της Αθήνας...

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αισθήσεις πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: siens, je te prends. Est-ce que vous avez vu mon amour?
1: Για σένα ρωτώ αγάπη μου μέσα στα ξένα μέρη, μα κανείς δεν

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελώνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι καύτερες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτερες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι καύτερες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεφή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτερες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αισθήσεις πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεφή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Ένα, ένα, δύο.
1: Μαύρη να ήταν η ώρα και η στιγμή.
0: Ένα, ένα, δύο.
1: Είσαι μπροστά μου.
0: Ένα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά.

1-1, 1-2. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, στέλνουμε την αγάπη μας, την καλησπέρα μας εδώ από το Ράδιο Μακεδονία, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκάδα. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Την εκπομπή Επιμελή παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς ο Γιώργος ο Διάδοχος. Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος εδώ κοντά σας σήμερα, φίλες και φίλοι, για πολλές ωρίτσες. Από τα λιμέρια του Παύλου Μελά, τα λιμέρια του Μέγα Αλέξανδρου κοντά σας. Η ώρα είναι 6 και 39 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας για πολλές ώρες με παλιά λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Καλησπέρα μου να στείλω και στις συντονίστριές μας, την κυρία Εφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Καλησπέρα να στείλω στον Πειρατή, στην Ελένη, την Κουνοπούλου. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε της Γερμανίας. Καλησπέρα στον Τίμπα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από την Καλαμάτα, στη φίλη μας τη Βέρα από την Κύπρο. Καλησπέρα στον πολύ καλό μου φίλο του Studio Billis. Καλησπέρα στη Γεωργία, καλησπέρα στο Μανώλη το Ξένο, στα Γανιτσά. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στον Γιώργο τον Ηλιόπουλο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ για τον φίλο μας εκεί. Καλησπέρα, γεια σου χαρά στην Αθήνα, την αγάπη μας. Το επόμενο για τον φίλο μας τον Πειρατή έχει επιλέξει να ακούσουμε τον Μανώλη Φωτίου και τη Ρούλα Δικαλάκη. Όποιος φεύγει λησμονά, όποιος μένει κλαίει πονά. Για τη φίλη μας την Ελένη, καλησπέρα εκεί στο Μόναχο στη Γερμανία. Καλησπέρα στο Δημήτρη τον Νικολάου. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη Νικολάου. Για πάμε για τον Πειρατή, ένα τραγούδι εδώ. Μανώλης Φωτίου, Ρούλα Καλάκη, όποιος φεύγει λησμονά, όποιος μένει κλαίει πονά. Καλησπέρα Μακεδονία, φορτώστε. Καλησπέρα στη φίλη μας η Ντίνα, αέρα απόψε.

ακούσει ένα τραγούδι εδώ και το φίλο μας στον Πειρατή που το ζήτησε από το Μανώλη του Φωτίου και την Ερούλα την Καλάκη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη μουσική μας εκπομπή. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας είναι ελεύθερο. Επικοινωνείτε καλείτε σωστά στο 6985-63-44-69. Να το επαναλάβω. Είναι το 6985-63-44-69. Για τη φίλη μας τη Χαρά στην Αθήνα να χαρίσουμε, για τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, για τον Πειρατή, για τον Λιονταράκη και τον φίλο μου, γεια σου ρε Λιονταράκη. Για τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε της Γερμανίας, την καλησπέρα μας, την αγάπη μας. Πάμε να περάσουμε για τη συνέχεια στο Αϊδόνι της Ελλάδος, στο Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα. Με δέρουν χι λοιπόν, είμαι όλους τους μερώνω. Ένα δεν αντέχω μόνο, το δικό σου πονό.

0: καλησπέρα, φίλε μου Παναγιώτη από τον Οροπό.
1: Αγάπη μου γλυκιά.
0: Φίλε μου Λιονταράκη, η θάλασσα από 1 Αυγούστου
1: δεν θα
0: μέχρι και αύριο.
1: Πια.
0: Θα πάω αύριο Χαλκιδική.

Αυτό λοιπόν ήταν και ο Στέλιος Καζατζίδης με την Μαρινέλα που μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Πάμε για τη συνέχεια να περάσουμε να ακούσουμε τη Χαρούλα τη Λαμπράκη. Τι έκανες, δεν σκέφτηκες. Φύγε λοιπόν τώρα από μένα. Φύγε από κοντά μου. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Λουκία, την Αντρέου. Καλή ακρόαση. Καλησπέρα Μακεδονία. Καλησπέρα Ελλάδα, την αγάπη μου. Σε όλους και όλες εσάς που ακούτε την εκπομπή από όλες τις πλατφόρμες τις οποίες εκπέμπουμε.

0: Αυτή λοιπόν ήταν και η υπέροχη φωνή της Χαρούλας της Λαμπράκη που μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Πάμε να περάσουμε για τη συνέχεια να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Columbia. Εδώ μέσα από τις 45 στροφές και το pick-up του σταθμού μας. Λοιπόν, Στράτος Διονυσίου και Σε μια ξένη κοινωνία. Πολύ μεγάλο κομμάτι. Προσέξτε τους στίχους. Ειδικά σε εσάς που ακούτε την εκπομπή βρίσκεστε μακριά από τα σπίτια σας, τη γενέτειρά σας, την οικογένειά σας.
1: Λαχτάρισα να πάω σ' αυτούς που αγαπάω, σ' αυτούς που αγαπάω.
0: Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο το Μάκη, το Ράδιο Φαντασία εκεί στη Μυτιλίνη. Καλησπέρα σε φίλη μας η Γεωργία από την Κύπρο, καλησπέρα και στο Σταύρο τον

καρδιά σου. Τα είδα ξενιτιά. Είχαμε ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου. Συνεχίζουμε. Ένα τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Από τη φωνή του Γιώργου του Κινούση για τη συνέχεια. Και δεν χάθηκε ο κόσμος. Για τον πολύ καλό μου φίλο τον Βασίλη στον Εύωσμο να χαρίσω εξαιρετικά. Γεια σου ρε Βασίλη εκεί στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης.

υπέροχο τραγούδι είχαμε ακούσει. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Δισκογραφική εταιρεία Columbia, τη φωνή της Γιώτας της Λίδια. Και καρδιά πικρή. Πάμε να τα ακούσουμε εδώ μέσα από τις 45 στροφές. Καλησπέρα, Ντέους Μαξ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λες εκεί πέρα. Ελλάδα του Greeks, not του Gypsy. Ελλάδα είναι Έλληνες, όχι γύφτη, Αθήνα. Δεν μπορώ να σε πιάσω, φίλε μου. Πάμε μία και όταν λίγη έτσι. Για τον πολύ καλό μου φίλο, τον Δημήτρη, τον Δάλα, να χαρίσω στην Δολεμάιδα.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο Άγγελος Σαλόνικα. Το χαρίζω, αφιερώνει για την οικειότητα του με πολύ αγάπη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Οντεών, τη φωνή της μέρης της Λίντα και την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Τι να σου γράψω». Πολλά τραγούδια γράψανε για σένα και για μένα. Εγώ όμως τι να σου γράψω, τι να σου πω. Ένα σου λέω πως σ' αγαπώ. Για πάμε. Ο Άγγελος Σαλόνικα χαρίζει για την οικειότητα.

και σε φίλη μας τη Στέλλα. Καλή ακρόαση, Στέλλα. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Στέλιου του Καζατζίδη. Δεν θα ξανααγαπήσω.

Καρδιά κι αν λαχταρά, δεν θα ξαναγαπήσω. Είχαμε ακούσει ένα τραγούδι εδώ από τα Ειδώνη της Ελλάδος, στο Σέλι τον Κατζατζίδη, για το φίλο μας τον Πλατανάκη που το ζήτησε. Συνεχίζουμε και το φίλο μας τον Κώστα, έχει επιλέξει για τη συνέχεια. Να ακούσουμε και για τη συνέχεια τη φωνή του Κώστα, του Καρουσάκη. Αυτή η γυναίκα θα είναι το φινάλε μου, βάλε να πιω. Για πάμε.

0: Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο τον Καραφωτίου. Καλή ακρόαση. Γεια σου Κώστα.
1: Τι με κοιτάς που πίνω αμίλητο.
0: Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο τον επισκέπτη
1: και τα σιγά
0: που πάει για μπάνιο εκεί στη Γλύφα.

Αυτή η γυναίκα λοιπόν θα είναι το φινάλε μου. Είχαμε ακούσει για τον φίλο μας τον Κώστα, τον Καραβέλα. Ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο πολύ καλός μου φίλος εκεί, το Λιωταράκι. Έχει επιλέξει για τη συνέχεια την φωνή της Φωτεινής της Μαυράκη. Και μη μ' αγαπάς, αλλά μη μου το λες. Για πάμε. Έγινε Στέλλα, θα ακούσουμε και το δικό σου τραγούδι.

Μη μ' αγαπάς όμως μη μου το λες. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το Λιονταράκι. Συνεχίζουμε και τη φίλη μας η Στέλλα έχει επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε το Σέντο Κατζατζίδη και υπάρχω. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Νίκο τον Καλόψυχο. Καλησπέρα στον επισκέπτη, θα ακουστεί επισκέπτη.

Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Μαρία τη Δεμερετζή και τον Δήμο εκεί από τα Μέγαρα Αττικής. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Φρέντι. Καλησπέρα και στο πολύ καλό μου φίλο το Δημήτρη το Δάλα στην Πτολεμαΐδα.

πάροχο λοιπόν ακούσαμε για τη φίλη μας τη Στέλλα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Αγκόκερος, στο Ράδιο Απόλλων εκεί στην Αθήνα. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακούσουμε τη φωνή του Μιχάλη του Μενιδιάτη, αν δεν υπήρχαν σταυροδρόμια. Πάμε να τα απολαύσουμε εξαιρετικά για τον αδερφό μου, τον Πάνο τον Αγκόκερο, το Ράδιο Απόλλων. Καλησπέρα. Και στον Καρκαλέτσα από Βερδικούσια. Καλησπέρα και στην Ελένη τη Βαφιάδου. Αυτά τα Βερδικούσια, πού είναι φίλε μου Καρκαλέτσα? Πρώτη φορά τα ακούω.

0: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Άρταν από τη Ζυρίχη που ακούει την εκπομπή μας. Ελασσόνα, ωραία. Καλησπέρα εκεί στην Ελασσόνα. Καλησπέρα και στην πολύ καλή μας φίλη τη Ζαχαρένια εκεί στην πανέμορφη πόλη του Βόλου.
1: Ρώμο το πικρό και τη δεμάταμε μέσα από το...
0: Καλησπέρα και στη φίλη μας στην Κωνσταντίνα από την πόλη της Στίβας εκεί στη Βιωτία.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη, τον Εγώ Καιρό, το Ράδιο Απόλλων. Το επόμενο έχει ζητηθεί από την πολύ καλό μου φίλο, τον Νίκο τον Καλόψυχο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε ένα πανέμορφο τραγούδι από τα Ειδών της Ελλάδος, στο Σύλληδο Κατζατζίδη. Το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Βάσανα και Παράπονα». Πάμε να τα ακούσουμε εξαιρετικά για τον φίλο μου τον Νίκο τον Καλόψυχο, εκεί στην Άθητο, στη Χαλκιδική. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Μαρία τη Βανβακίδου. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μάνθο. Καλή ακρόαση εδώ από την Θεσσαλονίκη και το Ράδιο Μακεδονία, την αγάπη μας. Καλησπέρα Γιώργο Πίλιουρα.

Ταϊδόνι της Ελλάδος, ο Σέλιο τον Καζατζίδη, για τον πολύ καλό μου φίλο τον Νίκο τον Καλόψυχο που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα να στείλουμε στο φίλο μας τον Μάνθο, καλησπέρα στο φίλο μου τον Βασίλη στον Εύωσμο, θα ακουστούν τα τραγούδια σας. Αλλά κάντε λίγο υπομονή γιατί είναι πάρα πολλές οι αφιερώσεις. Θα ακουστούν τα τραγούδια, αλλά κάντε λίγο υπομονή. Είναι πολλές αφιερώσεις. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει επιλέξει ο φίλος μου επισκέπτης. Έχει επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε Ευάγγελο Πρεπινιάδη. Όποιος σε αγαπά, σε κάνει και κλαις. Για τον φίλο μου τον επισκέπτη στην Αθήνα, εξαιρετικά. Καλησπέρα στη Μαρία τη Βαβακίδου. Καλησπέρα στη Γιάννα τη Γιώτη.

ακούστηκε ένα χαρισμένο αφιερωμένο, είχε ζητηθεί από το φίλο μας τον επισκέπτη εκεί στην Αθήνα. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Νικολάου. Έχει επιλέξει τη συνέχεια να ακούσουμε τα ειδώνη της Ελλάδος στο Στέλιο του Κατσατζίδη. Η ζωή μας είναι λίγη. Άνθρωπε, άλλον άνθρωπο ποτέ μην αδικήσεις. Πολύ μεγάλα λόγια μέσα. Υπέροχο τραγούδι εδώ από τα ειδών της Ελλάδος. Το πατριάρχη του παλιού λαϊκού πενταγράμμου, το Στέλιο του Κατσατζίδη. Χαρισμένο. Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Δημήτρη από τη Ζάκυνθο.

0: καλησπέρα. Μια μεγάλη καλησπέρα στη Βασιλική και το Μάριο στην Κύπρο.
1: Ποιος προφθαίνει
0: και σ' αυτό. Καλησπέρα και στο Honda εκεί στη Γερμανία.

0: Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Νικολάου που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Φίλε μου Δημήτρη, να πιούμε καφέ. Κάτσε να γυρίσει και ο Διαμαντής, ο κουμπάρος μου, και θα κανονίσουμε να πιούμε καφέ. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Δάλλας. Έχει ζητήσει να ακούσουμε για τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία Oscar μέσα από τις 45 στροφές. Τη φωνή του Σταύρου του Καρέτσου και αδερφέ μου, αδερφέ. Για ένα χωράφι, αδερφέ, πιαστήκαμε στον καφενέ. Για πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές εδώ στο Ράδιο Μακεδονία. Τα βινήλια του σταθμού μας ανά δευτερόλεπτο στους δικούς σας μουσικούς δέκτες. Για τον Δημήτρη τον Δάλλα που ζήτησε το τραγούδι αυτό εξαιρετικά.
1: Για ένα χωράφι, αδερφέ.
0: Καλησπέρα και στην Πόντια στο Κιλκής.

αδερφέ μου, αδερφέ λοιπόν. Αυτή ήταν και η δισκογραφική εταιρεία Oscar που μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε, το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει η φίλη μας η Μαρία Ιδεμερτζή, εκεί στα Μέγαρα. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακούσουμε την Ρίτα της Αγκελαρίου, Κάθε ηλιοβασίλεμα. Για όλη την οικογένειά της να χαρίσουμε, για τον Δήμο εκεί που ακούν το πρόγραμμα.

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τη φίλη μας τη Μαρία την Δεμερτζή, εκεί στα Μέγαρα Αττικής, που ακούει την εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο πολύ καλός μου φίλος ο Βασίλης από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι από τα ειδών της Ελλάδος, το Στέλιο τον Κατζατζίδη, και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο Ντροπή. Πάμε να ακούσουμε. Έγινε βέρα, θα ακουστεί και το δικό σου τραγούδι. Είναι πολλές αφιερώσεις, κάντε λίγο υπομονή. Όλα τα τραγούδια θα ακουστούν με τη σειρά που τα ζητάτε. Και αν ξεχάσουμε και κανένα, μην παρεξηγηθείτε.

τραγούδι που ακούστηκε ένα χαρισμένο αφιερωμένο για τον πολύ καλό μου φίλο τον Βασίλη στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα να στείλω στον πολύ καλό μου φίλο τον Γιώργο το Ράδιο Πηλία. Καλησπέρα να στείλω επίσης στον φίλο μας τον Άλκη τον Ζέπελιν που ακούει την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ακόμη ένα τραγούδι του Σέλη του Καζατζίδη για το φίλο μας τον Μάνθο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Υπάρχουν και καλά παιδιά». Μπορεί να είναι λίγα μετρημένα, αλλά υπάρχουν. Για το φίλο μας τον Μάνθο, εξαιρετικά που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Πάμε να το απολαύσουμε και φυσικά για όλους τους λάτρες του Σέλη του Καζατζίδη. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, επικοινωνείτε καλείτε σωστά στο 6985 63 44 69.

τραγούδια και τον πολύ καλό μου φίλο τον Άλκη τον Ζέπελιν εκεί στο Παγκαίο που ακούει την εκπομπή μας. Καλησπέρα. Και στον πολύ καλό μου φίλο τον Διγενή τον Ακρίτα στο Σουφλί του Εύρου που ακούει το πρόγραμμα. Την αγάπη μου.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Μάνθο. Το επόμενο έχει επιλέξει ο πολύ καλός μας φίλος ο Γιώργος ο Πίλιουρας. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακούσουμε τη φωνή του Σπύρου του Ζαγοραίου και κάποια γυναίκα πέρασε. Σε πρώτη εκτέλεση Μανώλης Αγγελόπουλος, όταν κοιμάται ο δυστυχής.

0: τη Ζαχαρένια στο Βόλο να χαρίσουμε. Για τη φίλη μας την Τίνα, την Πόντια Κιλικής. Για την Μαρία, την Νικολέτα, τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο. Το Λιονταράκι, την Νίνα, τη Φρόσο.
1: Μέσα σε ένα όνειρο.
0: Το φίλο μας τον Επισκέπτη.

0: συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, εδώ κανονικά. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Μεταδίδουμε εδώ τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές αφιερώσεις. Το επόμενο τραγουδάκι έχει ζητηθεί από τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Έχουν επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε τον Στέλιο τον Καζατζίδη και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Αλωτινές μου εποχές, αλωτινή μου χρόνη». Αχ και να αρχόσασταν ξανά. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, τον Κωστόπουλο. Καλή ακρόαση, γεια σου Βέρα, εκεί στην Κύπρο μας. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ιωάννη τον Σιαΐλο. Καλή ακρόαση, να σε καλά Ιωάννη.
1: Αλωτινές μου εποχές, αλωτινή μου χρόνη.
0: Καλησπέρα και στο φίλο μας την Αργυρό, την Παπουτσάκη.
1: Συντροφιές.
0: Καλησπέρα στο Δημήτρη τον Βεντούρη.

0: Καλησπέρα Δημήτρης Μακρύδης. Καλησπέρα Ζαφύρης Μακρύδης, συγγνώμη. Καλησπέρα Δημήτρης Βεντούρης από τη Μήλο.
1: Άλλοτινές μου εποχές.
0: Έγινε αργύρο, θα ακούσουμε.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για την Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Το επόμενο τραγουδάκι έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Βέρα από την Κύπρο. Πάμε να ακούσουμε Μανώλη Αγγελόπουλο. Δυναμίτη με φυτίλι, έχει κούκλα μου στα χείλη. Γεια σου, χαρά στην Αθήνα. Καλησπέρα, φίλε μου Νίκο από Κέρκυρα. Καλησπέρα στην Κρίσνα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα στον Αχιλέα. Κάθε μέρα παίζει web σελίδα μας. radiomakedonia.gr 24 ώρες στο 24ωρο.

φίλε μου Δημήτρη. Χθες του Στέλιου Καζατζίδη ο δρόμος της επιστροφής. Καλησπέρα και φίλοι μας στη Δέσποινα, στην Αριδαία.

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστώνει αφιερωμένο και τη φίλη μας τη Βέρα εκεί στην Κύπρο. Το επόμενο είναι για το φίλο μου τον Βασίλη στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Το αρέσει πάρα πολύ, το χαρίζω, το αφιερώνω εξαιρετικά. Για το φίλο μου τον Δεγενή, τον Ακρίτα στο σουφλί του Εύρου, για τον Άλκη τον Ζέπελιν στο Παγκαίο.

καλησπέρα και στο φίλο μου τον Πανάθα από Ικαρία. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Βασίλη από Κόρινθο. Και τη φίλη μας την Τίνα που ακούει την εκπομπή. Όλα καλά, Δέσποινα. Καλύτερα δεν γίνεται. Για τη Ζαχαρίνια στο Βόλο να χαρίσουμε. Για την Γογούλα. Τη συντονίστριά μας την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Και την κυρία Έφη στο νέο Ηράκλειο Αττικής.

0: Καλησπέρα σου φίλε μας, ο Δημήτρη από τη Ρόδο.
1: Όσο υπάρχει νύχτα, έρχεται το πρωί.
0: Δέσποινα, έχεις καιρό να μ' ακούσεις. Ήμασταν κι εμείς, σαν άνθρωποι, κάναμε διακοπές. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, το τραγουδάκι που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μου, τον Βασίλη και στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη. Το επόμενο, να το χαρίσω το αφιερώσω για το φίλο μας τον Δημήτρη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Στέλιου Κατσατζίδη. Στο δρόμο της επιστροφής. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.
1: Το δρόμο της...
0: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο το Μάκα από τον Εύρο. Καλησπέρα στο Βασίλη το Φούφα.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αισθήσεις πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Δημήτρη, το προηγούμενο ήταν δικό σου. Σε ρώτησα αν ήθελες στον δρόμο της επιστροφής σου Στέλιο και μου είπες ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, Δημήτρη, από τη Μήλο. Να πάω να δω τη συνομιλία πιο πάνω.
1: Πέφτες εσύ. Μου το έχεις πει απ' την αρχή.
0: Καλησπέρα φίλε μου, Ανεστίδη από τη Λακιά.
1: Η ζωή μικρή.

Χθες εσύ λοιπόν ακούσαμε από τα ειδόνια της Ελλάδος το Σέλιο Κατζατζίδη και τον φίλο μας τον Αχιλλέα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει η Γιώτα. Να το χαρίσει για τον Άγγελο Σαλόνικα το επόμενο τραγούδι. Και πάλι από τη φωνή του Σέλιου Κατζατζίδη θα περάσουμε να ακούσουμε Νύχτα με δίχως όνειρα, Καρδιά χωρίς αγάπη. Για τον φίλο μου τον Ανεστίδη, τον Κωνσταντίνο, στη Λακιά εδώ, στην πόλη μας. Από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ απόψε. Τον κάμπο του Λαγκαδά.

πάντας από μία αφιέρωση μονάχα, για να προλάβουμε να μεταδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια των ακροατών. Έτσι, όλοι από μία έτσι, επιτυχία συμβολικά εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Για τη Σιλιανή, τη Βασιλιάδου να χαρίσουμε, για την Μανώλια,

ζωή δεν υπάρχει πια, μονάχα στάχτη από τη φωτιά. Η Γιώτα Χάριζε φέρνει το τραγούδι αυτό για τον Άγγελο Σαλόνικα με πολύ αγάπη. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές και μόνο, εδώ και πάρα πολύ ώρα. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Ιωάννης ως Ιαΐλος, να ακούσουμε για τη συνέχεια και πάλι τη φωνή του Σελίδου Κατζατζίδη, της Γερακίνας Γιος. Καλησπέρα και στον Κουτζουλό. Και τη φίλη μας τη Δέσποινα στην Αριδαία, τη Ζαχαρίνια στο Βόλο. Τη φίλη μας τη Βέρα στην Κύπρο, τον φίλο μας τον Μάνθο. Ούτε στρώμα. Για τον Αχιλέα Ελισάβετ.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Καλησπέρα και σε πολύ καλό μου φίλο, τον Μιχάλη τον Κανακάκη.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένα αφιερωμένα για τον φίλο μου τον Ιωάννη τον Σιαήλο. Το επόμενο έχει ζητηθεί και από την Αργυρό, μας το έχει επισημάνει τη φίλη μας, και η Στυλιανή που ακούει την εκπομπή. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Δημήτρη τον Κόκοτα που έφυγε νωρίς από τη ζωή, αλλά μας άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη και τεράστια πρίκα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό του πατέρα του που το λέει ο Δημήτρης ο Κόκοντας, το «Με τι καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ». Χαρισμένο. Τεράστιο όνομα, μεγάλη παρακαταθήκη, και ο πατέρας του ο Σταμάτης ο Κόκοντας, και ο ίδιος με τη σειρά του είχε τη δική του διαδρομή, τη δική του πορεία. Την Αργυρό και τη Στυλιανή που ζητήσανε να βάλουμε ένα τραγούδι από τον Δημήτρη τον Κόκοτα. Λοιπόν, χαρισμένο. Θα το θυμόμαστε πάντοτε. Και στο μπουζούκι είναι ο Μιχάλης ο Καραντίνης.

μεγάλο ταξίδι λοιπόν του ευχόμαστε στη γειτονιά των Αγγέλων. Λοιπόν, και συνεχίζουμε την εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει η φίλη μας η Μανώλια Ιβέργη. Χαρές και αφιερώνει για τον αδελφό της, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο. Μανώλια, ευχόμαστε καλή ανάρρωση. Έχει επιλέξει για τη συνέχεια το Ανήμπορος από τον Στέλιο τον Κατατζίδη. Πάμε να απολαύσουμε. Μανώλια, καλή ανάρρωση, ευχόμαστε στον αδερφό σου να είναι περαστικά και αγύριστα. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, να αφιερώσω για τον Γιώργο το Ράδιο Πηλία που το αρέσει πάρα πολύ. Για τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη τον Εγώ και ο Ροδοράδιο Απόλλων.

καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ανδρέα από την Πάφο. Θα ακουστεί, φίλε μου, το τραγούδι σου. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Αγιάν. Όλα καλά, φίλε μου, καλύτερα δεν γίνεται. Και τη χαρά στην Αθήνα να χαρίσουμε για τις συντονίστριές μου, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο, την κυρία Έφη στο νέο Ηράκλειο Αττικής.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητήσει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Γιώργος ο Μάκας. Και πάλι από το Στέλιο του Κατζατζίδη. Εδώ μόνο ο Στέλιος ζητάτε. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του, το τραγουδό.

καλησπέρα και στη φίλη μας τη Στέλλα την Ταραξιόγλου εδώ στην πόλη μας. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα. Και τη φίλη μας τη Βέρα εκεί στην Κύπρο. Για όλους και όλες εσάς αγαπητοί φίλοι και φίλες που είστε κοντά μας. Μια εκπομπή που ξεκινήσει από τις 6.30 ώρα το απόγευμα. Θα είμαστε κοντά σας για πολλές ώρες ακόμη. Οπότε μείνετε κοντά μας, μείνετε εδώ μαζί μας. Έχουμε πάρα πάρα πολλά τραγούδια να μεταδώσουμε απόψε. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Τζον Σκάνια.

0: τραγούδι που θα ακούσετε και τα χαρισμένα αφιερωμένα και το φίλο μας τον Γιώργο το Μάκα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια φίλος μας ο Μιχάλης από την Παλίνη Αττικής. Και πάλι εδώ από τη φωνή του Σέριδου Καζατζίδη, καθένας με τον πόνο του. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, τον σεβασμό μας σε όλους και όλες εσάς. Πιστεύω να ακουγόμαστε καλά. Μιχάλης ο Κανακάκης χαρίζει αφιερώνει για τον κουμπάρο του τον Skyland.
1: Είναι μεγάλος
0: από τον Μιχάλη τον Τζερόνιμο και το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Ο καημός και το παραπονό.
0: Ευχαριστώ για σου δέσμινα στην Αριδαία, να είσαι καλά.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Μιχάλη εκεί στην Παλίνη. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Ανδρέας από την Πάφο. Να ακούσουμε και τη συνέχεια και πάλι τη φωνή του Στέλιου. Ό,τι αγαπάω, εγώ πεθαίνει. Ή αλλιώς όποια και να είσαι, ό,τι και να είσαι, κάνε μου απόψε συντροφιά.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κρίστο Μπεντεράνο. Στην υγειά μας Βασιλική και Μάρια εκεί στην Κύπρο. Καλησπέρα και στο φίλο μας στην Αθηνά, την Τζανεκίδου, εδώ στην πόλη.

τραγούδι. Χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Ανδρέα στην Πάφο. Συνεχίζουμε για έναν άλλον φίλο, Ανδρέα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σέλιου Καζατζίδη. Ένα σκύλο και μια γυναίκα. Ήταν μαζί μου όλη η ζωή.

βγάλει από Παλίνη όλοι από ένα τραγούδι συμβολικά εδώ στην εκπομπή. Καλησπέρα και σε όλη μας η Νίκη την Παναγίδη. Καλησπέρα και σου Κατερίνα.

0: καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νικόλαο, τον μουσικό γαλαξία εκεί στην Καστοριά που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα στον Σόφια. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Βασίλη τον Μάλιο. Γεια σου ρε Βασίλη, είσαι στο Τγκάρδι.
1: Ήταν στο σπίτι μου όλη η ζωή.
0: Για την γυναίκα σου την Τόλη, χαρισμένα τα τραγούδια μας.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές αφιερώσεις. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Νίκος. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακούσουμε τη φωνή και πάλι του Στέλιου του Καζαζίδη και τη Σελίτσα τη Διαμάντη. Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Έχουν χτίσει φωλιά. Μη μου ζητάτε άλλα τραγούδια.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Νίκο. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει φίλη μας η Κατερίνα να ακούσουμε. Τη φωνή του Παναγιώτη του Φόσχολου και θα με φάει ο καημός. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Τάκη τον Γεωργίου από το Αίγιο που ακούει την εκπομπή. Για τη φίλη μας η Κατερίνα εξαιρετικά που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κώστα από την πανέμορφη Μυτιλίνη. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Φώτη από το Σιδηρόκαστρο

0: αλλάψει σήματα, συντονίστριά μου, κυρία Σταυρούλα, και σε κόρη νυφό.
1: Δε βγαίνει, θα με φάει ο καημός.
0: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για την Κατερίνα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο πολύ καλός μας φίλος εκεί, ο Παναγιώτης ο Electric. Τη φωνή του Σέλη του Καζατζίδη και ο γυάλινος κόσμος. Πάμε να τα απολαύσουμε.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Παναγιώτη τον Electric. Συνεχίζουμε για το φίλο μου τον Σάβα για τη συνέχεια. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σέλη του Καζατζίδη. Έδωσα μια γροθιά λέει και έσπασα τον καθρέφτη, τον άτι μου τον ψεύτη. Βασίλη από Σουτγκάρδη, ό,τι θέλεις. Καλησπέρα φίλε μου Πανίκο από Κύπρο. Καλησπέρα σου φίλε μας τον Κώστα, τον Original Greece. Έδωσα μια γροθιά λοιπόν και έσπασα τον καθρέφτη, τον άτιμο, τον ψεύτη.

0: τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν αγαπάει.
1: Όταν αγαπάει.
0: Αυτό λοιπόν το τραγουδάκι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Σάβα. Ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Φώτης. Να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σέλιου Γκατζατζίδη. Εγώ με την αξία μου και όχι με ξένες πλάτες περήφανα περπάτησα μες στη ζωή στις στράτες. Καλησπέρα και σε φίλη μας την Σκορπίνα. Καλησπέρα και στον Κίτσο τον Όθετο. Φίλε μου Κώστα, θα ακούσουμε και κάτι από Τσαουσάκη φυσικά.

0: Στέφανα, δεν κάνω λάθος, το επόμενο είναι δικό σου. Το θα φύγω από το Στέλιο, ζήτησες.
1: Τα χέρια μου.
0: Φώτη στα σουλάκι. Θα σου βάλω Φώτη στα σουλάκι, Κώστα.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας ο Στέφο. Έχει επιλέξει το «Θα φύγω» του Στέλιου Κατζατζίδη. Φίλε μου Στέφο, άπαντες όλοι από ένα τραγούδι συμβολικά εδώ στην εκπομπή, για να προλάβω να μεταδώσω όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια. Μη φύγει κανείς, μείνετε κοντά μας. Έχουμε πάρα πολλές ώρες εδώ ακόμη. Πάρα πολλά τραγούδια να μεταδώσουμε.
1: Έφυγα.
0: Πάρα πολλές ώρες είμαστε εδώ ακόμη κοντά σας. Πρώτα Θεός. Φύγαμε. Πάμε να ακούσουμε υπέροχο τραγούδι.

στείλουμε και στη φίλη μας την Αντριάννα. Και τη φίλη μας τη Χαρά στην Αθήνα, την Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Και την Άννα τη Μάρκου, την καλησπέρα μας. Και τον Βασίλη στη Στουτγκάρδη στη Γερμανία. Και τη γυναίκα του την Τόλη να χαρίσουμε.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν και το φίλο μας τον Στέφο. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο και το φίλο μας τον Λευτέρη εκεί από την Κύπρο. Και να με συγχωρήσεις φίλε μου Λευτέρη, το είχα σημειώσει αλλά το σβήσα κατά λάθος νωρίτερα. Έχεις δίκιο. Πάμε να τα ακούσουμε. Στέλιος Χατζατζίδης και η Κύπρος είναι ελληνική. Καλησπέρα και σε φίλη μας τη Βίβια. Ναι, Στέφο, δική σου παραγγελία ήταν, το είπα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, φίλες και φίλοι, με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας το Λευτέρη. Το επόμενο είναι χαρισμένο αφιερωμένο, έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Κώστα, εκεί στο Παγκαίο. Και πάλι τη φωνή του Σέντου Καζατζίδη θα ακούσουμε. Τη κρύβω μέσα στην καρδιά. Χαρίσω αφιερώσω το τραγούδι αυτό και για τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκυρο, το Ράδιο Απόλλων. Για τη φίλη μας η Δέσποινα στην Ερυδαία, για τον φίλο μας τον Νικόλα τον Πολύζου, για τον Παναγιώτη τον Electric, για την Κούλα στη Βέρεια. Τάκη Γεωργίου, θα ακουστεί και το τραγούδι σου. Για τον κύριο Νίκο, την κυρία Λένη, να χαρίσουμε στο Τορόντο, στο Καναδά. Για τον Νίκο τον Λαμπράκη και την κυρία Αγγελική στη Νέα Υόρκη στην Αμερική να χαρίσουμε.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεφή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων.
6: Πολύ καλός μου
1: φίλος ο Βασίλης
6: και γυναίκα του Ιντόρ.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
6: Εκεί πέρα ψησίματα στην υπέροχη αυλή εκεί στο πολύ καλό μου φίλο το Βασίλη στο Στουτγκάρδη που ακούει το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ Βασίλη και Ντόλη για την πανέμορφη υπέροχη φιλοξενία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι που ζητήσατε. Στράτος Διονυσίου, Νίκη Λάμη για τη συνέχεια και δεν υπάρχει κανείς. Καλησπέρα Ντούρκ Καράν. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο από την Άνδρο. Για τη Δέσποινα στην Αριδαία. Για τον φίλο μου τον Υπάρχο, για τον Γιώργο τον Μάκα, για τον Πανίκο. Ακούμε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, φίλες και φίλοι, εδώ από το στράτο του Διονυσίου. Πού να ανοίξω την καρδιά μου και να πω τα βάσανά μου. Φύγαν όλοι από κοντά μου, δεν υπάρχει κανείς. Φίλοι και συγγενείς, προσέξτε τους στίχους.
7: Πού να ανοίξω την καρδιά μου και να πω.
6: Για τον Δημήτρη τον Δάλα.
7: Όλοι από κοντά μου δεν υπάρχει.
6: Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Καραγιώργη.

Καλησπέρα και στο πολύ καλό μου φίλο το Μάκη στο Αγρίνιο. Γεια σου ρε Γιώργο Καραγιώργη, την αγάπη μου. Για τον πολύ καλό μου φίλο το Δημήτρη το Δάλα στην Πτολεμάιδα.

Λοιπόν, είχαμε ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Σάντο Διονυσίου και την Νίκη Τιλάμη. Το «Δεν υπάρχει κανείς» για τον πολύ καλό μου φίλο τον Βασίλη, στην Στουτγκάρδη και τη γυναίκα του την Τόλη που ακούν το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητήσει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Κώστας κάτι από τη φωνή του Φώτη του Σασουλάκη. Έχω εδώ τον αμερικάνικο δίσκο, ηχογράφηση Αμερικής, «Προσμονή και αγωνία» του Φώτη του Σασουλάκη. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και το τραγούδι «Προσμονή και αγωνία» για τον φίλο μας τον Κώστα, εξαιρετικά, που ζήτησε να ακούσουμε τη φωνή του Φώτη του Σασουλάκη. Φύγαμε.

0: ερχόμουν Χαρίσο, το Παναγιώτη, τον εγώ καιρό, το Ράδιο Απόλλων, εκεί στο Περιστέρι στην Αθήνα. Για τον Αχιλέα και την Ελισάβετ που ακούν το πρόγραμμα.
1: Ήπια και πίνα εκεί που αγνάδευω, παρέα μου κάνουν και σε περιμένω.
0: Για τη χαρά στην Αθήνα.

καλησπέρα μας να στείλουμε και στη φίλη μας την Κωνσταντίνα. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Ιωάννη από τη Λευκάδα. Για την Κούλα Σιβέρια, για τη Χαρά στην Αθήνα. Για τον φίλο μας τον Άγγελο στις Σέρες. Την καλησπέρα μας, την αγάπη μας. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Κώστα, τον Original. Ζήτησε φώτισα σουλάκι.

0: Έτσι λοιπόν, αναμνήσεις τρυφερές που ζήσαμε. Θα θυμάμαι τώρα που χωρίσαμε, είχαμε ακούσει ένα πανέμορφο τραγούδι. Μάλλον δύο πανέμορφα τραγούδια από το Φώτη το Σασουλάκι και το φίλο μας τον Κώστα, που ζήτησε να ακούσουμε κάτι από Φώτη Σασουλάκι. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Τάκη.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε.

Και το φίλο μου τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε στη Γερμανία να χαρίσουμε. Για τον Χρήστο τον Στάικο, για τον Γιώργο τον Καραγιώργη, για τη φίλη μας την Αντριάννα. Για όλους και όλες εσάς που είστε και απόψε εδώ κοντά μας.

χαρίσμα αφιερώσουμε για τον φίλο μου τον Χρήστο τον Γεωργιάδη. Καλησπέρα και στην φίλη μου την Ελευθερία, την Ρίτσα και τη Στέλλα. Και τη Δέσποινα στην Αριδία, τον Βασίλη. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη από Τρίπολη. Εκεί στην Πελοπόννησο, την αγάπη μας.

0: λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη Χαρούλα τη Λαμπράκη. Σκάλα από σκηνή θα ρίξω στο μπαλκόνι σου. Θα είναι νύχτα, δεν θα δούνε οι γειτόνοι σου. Να σε δω να κατεβαίνεις στην καρδιά μου να μου παίρνεις. Και αν λυγίσω το κορμί σου.
1: Σκάλα από σκηνή θα ρίξω.
0: Μη φοβάσαι.
1: Στο μπαλκόνι σου. Θα είναι νύχτα, δεν θα δούνε.
0: Καλησπέρα και σου, Αντριάννα.

Καλησπέρα και στο πολύ καλό μου φίλο τον Άνστε, τον 777 στην Κύπρο. Καλησπέρα και στον Κώστα, τον Κωνσταντίνου. Τέλος σε αφιερώσεις, παιδιά. Τρεις ώρες βάζω δικά σας τραγούδια. Να μου επιτρέψετε λίγο, ευχαριστώ. Για τον φίλο μας τον Νίκο. Για τον κουμπάρο το εκεί που ακούνε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με το μουσικό μας πρόγραμμα. Πάμε να βάλουμε αυτές τις δύο τις αφιερώσεις για το φίλο μου τον Κώστα. Έχει επιλέξει το Σέντο Καζατζίδη, σε έχω ερωτευτεί πολύ. Βάζω αυτά τα δύο και σας παρακαλώ μην μου ζητάτε άλλα τραγούδια. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Μπαμπέλη. Καλησπέρα στο Μάκη τον Κουρζανίδη. Καλησπέρα και στο Τζούνι Κιούμαν εκεί στην Αίγινα. Για τον Άνστα 777 στην Κύπρο μας. Γεια σου φίλε. Καλησπέρα και στη φίλη μας η Σόφια από το Κιλκής. Καλησπέρα στον Κώστα τον Απόλλων. Γεια σου ρε Κώστα από Κύπρο, χαρισμένο για σένα που το ζήτησες. Να σε καλά φίλε.

μεγάλη καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο τον Αριστοτέλη, εκεί στην πανέμορφη πόλη της Αλεξανδρούπολης, στον νομό Εύρου.

0: συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι για τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη τον Εγώ καιρό, το Ράδιο Απόλλων αφιερώσω να χαρίσω. Για όλους και όλες εσάς που ακούτε την εκπομπή, το τηλέφωνο μας είναι το 6985 63 44 69. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και την Grey για τη συνέχεια. Θα κλάψω σήμερα, λυγίστε σίδερα, και εσείς βουνά ραγίστε από τον πόνο μου.
1: Παιδί μου, σε χάνω πια.
0: Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γρηγόρη, το Σακαφιά.

ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από την Κέντι την Κρέη. Συνεχίζουμε, το επόμενο είναι για τον Τηλέμαχο στην Καρδίτσα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τον Ερωτιάρη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον Δημήτρη τον Δάλα Σιπτολεμαϊδα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια και ο Ταλίδια και την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Πες μου γιατί». Πάμε να τα απολαύσουμε.

βγήκε το Μάριο στην Κύπρο. Να χαρίσουμε για τη φίλη μας την Αντριάννα. Για τη φίλη μας την Γκάνετ. Hello my friend Γκάνετ. Για τη Σιλιανή την Βασιλιάδου να χαρίσουμε. Νίκο, το επόμενο είναι για σένα. Καλησπέρα και σε φίλη μας τη Μαρία από Κύπρο. Καλή ακρόαση.

λοιπόν, αυτή ήταν και η πανέμορφη φωνή της Γιώτας, της Λίδια, που μόλις ακούσαμε, και τον πολύ καλό μου φίλο τον Δημήτρη τον Δάλα εκεί στην Τελεμαρίδα που ζήτησε όταν ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Πανίκο εκεί στην Κύπρο. Έχει ζητήσει να ακούσουμε για τη συνέχεια την δισκογραφική εταιρεία Parlophone, την φωνή της Κέτης, της Γκρέη, και το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Παιδί μου να προσέχεις», της μάνας η ευχή, έχει σε παρένθεση το βινήλιο. Πάμε να τα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, εδώ ανά δευτερόλεπτο στους δικούς σας μουσικούς δέκτες μέσα από το pick-up του σταθμού μας. Αφιερωμένο, χαρισμένο, ακόμη και για όλες τις μανούλες που ακούν το πρόγραμμα. Για τον Πανίκο εκεί στην Κύπρο, εξαιρετικά.

από την Κέντε την Κρέη για τον φίλο μας τον Πανίκο εκεί στην Κύπρο. Ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Γεωργίου εκεί στην Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου για τα καλά σου λόγια. Εδώ τα υπέροχα σου λόγια, να είσαι καλά. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο αδερφός μου ο Παναγιώτης Εγώκερος στο Ράδιο Απόλλων. Για τη συνέχεια πάμε να περάσουμε στην δισκογραφική εταιρεία Οντεών. Στην φωνή του Βάγγελου Περπινιάδη και της Ρίας της Νόρμα. Την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο, την επιτυχία του συγγνώμη με τον γενικό τίτλο «Θέλω να κλαις, θέλω να κλαις, για να μην τυρανιέμαι, έτσι θαρώ πως μ' αγαπάς, έτσι ευχαριστιέμαι». Πάμε να τα απολαύσουμε εδώ από τα βινήλια του σταθμού μας. Χαρισμένο. Θέλω να κλαις, για να μην τυρανιέμαι, θέλω να κλαις. Έτσι θαρώ πως μ' αγαπάς, έτσι ευχαριστιέμαι. Ένα άκρος εγωιστικό αντρικό τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε.

Έτσι λοιπόν, θέλω να κλέσει είχαμε ακούσει από τον Βάγγελο Πρεπινιάδη και την Ρία Τινόρμα. Συνεχίζουμε. Το τηλέφωνο μας είναι το 6985-63-44-69. Επικοινωνείτε καλύτερα εδώ σωστά με την μουσική μας εκπομπή. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τη φωνή της Δούκης σας. Σπάσε ποτήρια χίλια δυο και ας γίνουν όλα ρημαδιό. Αυτά τα μάτια τα χρυσιά αξίζουν κάθε ζημιά.

Βασίλη και την Τόλη στο Στουτγκάρδη σε Γερμανία. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Χρήστον Χιλάκη. Για τη χαρά στην Αθήνα και τη φίλη μας η Δέσποινα.

Έτσι λοιπόν αυτά τα μάτια τα γλυκά αξίζουν κάθε ζημιά. Και έτσι είναι. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τον Απόστολο Νικολαίδη, την Γιώτα Λίδια και τον Βασίλη τον Τζιτσάνη να μας ερμηνεύουν το επόμενο κομμάτι. Ρώτα πρώτα την καρδιά μου αν σ' αφήνει να φύγεις. Μα η καρδιά μου λέει όχι. Δεν θα φύγεις από μένα, δεν σ' αφήνει αλλού να πας. Και ας μη μ' αγαπάς. Η Σταυρούλα Χαρίζα αφιερώνει για την κόρη της την Σοφία που κάνουν ακρόαση και την εκπομπή μαζί και ψήνουν εκεί στην αυλή στην Κόρινθο. Για τον Δημήτρη τον Δάλα έγινε Γιώργο Γεωργίου, θα το μεταδώσουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο Γιώργος ο Γεωργίου για τη συνέχεια. Να περάσουμε στην δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, το Αϊδόνι της Ελλάδος, ο Σέρι τον Κατατζίδη, και θα φύγω μακριά σου. Καλησπέρα. Στο Arena Restaurant εκεί στην Ελβετία. Χαιρετίσματα λέει στην Έλενα Arena. Την αγάπη μας. Ο άλλος εδώ λέει Μάρκο Μπότσαρη. Ό,τι να είναι. Κόμπλεξε έχετε ρε παιδί μου. Μάθετε λίγο ιστορία ρε παιδιά. Πάμε.
1: Την αγκαλιά σου σφίξε με στην
0: Αθήνα. Για τη φίλη μας τη Χαρά στην Αθήνα και τη Δέσποινα στην Αριδαία.
1: Αγάπη μου μεγάλη.
0: Γεια σου φίλε μου Τάκη Γεωργίου, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ.

και στο Χιούσερ. Χαιρετίσματα λέει από την Νότιο Αφρική που ακούει την εκπομπή μας. Την αγάπη μας εκεί στην Νότιο Αφρική, από τη Βόρειο Ελλάδα. Την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά.

Κυρίες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια έτσι ένα ιδιαίτερο τραγούδι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια ηχογράφηση Γερμανίας και φέρνει τον τίτλο «Το γύρνα πίσω». Γύρνα πίσω, μικρή, τώρα που είναι νωρίς. Γιατί η ζωή είναι πικρή και εμπόδια πολλά θα περάσεις. Γι' αυτό γύρνα πίσω μικρή τώρα που είναι νωρίς. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα ιδιαίτερο τραγούδι, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Το χαρίζω, το αφιερώνω για όλους και όλες εσάς. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Άντζη. Αυτή τη φορά που ακούει στην Παιωνία, στο Αγγλικής, εδώ. Μπράβο. Γεια σου Άντζη, καλώς μας ήρθες. Γύρνα πίσω λοιπόν μικρή τώρα που είναι νωρίς. Η ζωή είναι πικρή και εμπόδια πολλά θα περάσεις.

0: Δεν μπορώ αγάπη μου χωρίς εσένα. Δεν μπορώ. Σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ.

καλησπέρα και στο Radio Baker εκεί στη Χαλκίδα που ακούει την εκπομπή μας απόψε διακοπάρη στην Κάριστο, οικογενειακός. Χαρίς αφιερώνει όλα τα τραγούδια και ο φίλος μου το Radio Baker για τη γυναίκα του την Ιωάννα και για τον γιο του τον Θανάση που ακούν την εκπομπή στην Κάριστο και κάνουν διακοπές. Τη δροσιά σας να έχουμε, τη δροσιά σας. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια από όλη πάνω. Άσε πρώτα να ξεχάσω και ύστερα να μου μιλάς για αγάπη. Βρήκες ώρα για να έρθεις. Το Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λακαδά.

από τη Βόρεια Ελλάδα. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, είναι το 6985-63-44-69. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Μαρία, καλησπέρα στο φίλη μας τον Κώστα τον Παράσχο. Ευχαριστώ εδώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να ενημερώσουμε ότι 24 ώρες στο 24ωρο μπορείτε να ακούτε εδώ την εκπομπή πατώντας radio-macedonia.gr.

0: τραγούδια για τον αδερφό μου, τον Πάνο, τον εγώ καιρό, το Ράδιο Απόλλων, στο Ήλιον, στην Αθήνα. Καλησπέρα και στον Δημητρίτσι στις Σέρες, στον Τίνο και τον Δήμο. Για όλα τα παρεάκια που ακούνε την εκπομπή εδώ.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε
0: την εκπομπή μας,
2: Ράδιο Απόλλων.
0: Η ώρα είναι
2: καλή σας ακρόαση.
0: 10.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Για πολλές ωραίες ακόμη.
4: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
5: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
6: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Αν πνίγεσαι στο πέλαγος, εσύ να μην λυγίσεις. Όσα εμπόδια κι αν έρθουν, στο τέλος θα νικήσεις.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη μουσική μας εκπομπή και μιας και ο φίλος μου, Άνστε 777, έγραψε να προσέχετε τις μητέρες σας, λέει, όσοι τις έχετε. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια ένα τραγούδι από την Κέντι Γκρέι. Πάμε να ακούσουμε Το όνομα της μάνας. Πολύ μεγάλο τραγούδι από την Κέντι Γκρέι. Απ' τη μάνα δεν είναι άλλο όνομα μορφότερο και αγιότερο.
1: Απ' τη μάνα.
0: Προσέξτε τους στίχους.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Καλησπέρα και στη φίλη μας στην Αθηνά, την Σαπουνά που ακούει την εκπομπή μας. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τα ειδών της Ελλάδος στον Στέλιο τον Κατατσίδη και την Λίτσα τη Διαμάντη. Έκανα το δάκρυ μου μελάνι και χαρτί τη δόλια μου καρδιά. Να σου γράψω αγάπη μου πως φτάνει. Φτάνει πια να ζούμε μακριά. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, φίλες και φίλοι, εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Τον κάμπο του Λακαδά.

0: Έτσι λοιπόν, σε συγχώρεσα, γύρισε. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Στέλιο Κατατζίδη και την Ελίσσα την Διαμάντη. Συνεχίζουμε με Μέρι Λίντα. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό σπουργίτι. Καλησπέρα να στείλουμε στην φίλη μας την Ανδρούλα. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Ανδρεουλάκη που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Ραμύρο. Καλησπέρα στον Τάσο τον Μαγουλά από Αθήνα.
1: Αγάπησα μια μέρα.
0: Καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Βαφιάδη που ακούει την εκπομπή. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Και απόψε εδώ στο Ράδιο Μακεδονία σας ευχαριστώ.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Είχα το σαράκι δυο χρόνια στην καρδιά μου.
2: Γεια σου από σ' όλη Καραστάνα.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Θωμά τον Τσόμι, τον συγγραφέα εκεί από την Φλόρινα που ακούει την εκπομπή μας. Για τον Βασίλη και την Ντόλη να χαρίσουμε εκεί στην Γερμανία, στη Στουτγκάρδη που ακούν το πρόγραμμα. Μπράβο και στην ΑΕΚ που κερδίζει 2-0, μπράβο. Έτσι, ελληνική ομάδα είναι, μπράβο. Να δούμε εμείς τι θα κάνουμε αύριο. Πάμε παρακάτω, πάμε να ακούσουμε Μανώλη Αγγελόπουλου, Ανούλα Βασιλείου. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, λέει, σαν θυμάμαι τα παλιά. Και μεθώ για να ξεχάσω την γλυκιά σου αγκαλιά. Και απόψε, λέει, πάλι θα τα πιω γιατί είμαι επικραμμένος. Γεια σου, Αντριάννα. Μπράβο, είπαμε στην ΑΕΚ. Γεια σου φίλε μου Γιώργο Μάκα, να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στην Κρίσα την Αντωνίου. Γεια σου φίλε μου Τάσο Μαγούλα.

Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Κώστα από τον Παράσχο. Καλησπέρα στο φίλο μας τη Λίτσα, την Ιορδάνους. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, σε όλο το πλανήτη, όπου μας ακούτε. Στέλνουμε την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, την καλησπέρα μας. Ευχόμαστε καλή ακρόαση. Να είστε και να περνάτε.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για όλους εσάς φίλες και φίλοι που βρίσκεστε στις πανέμορφες παραλίες της Ελλάδος. Για να δω πόσοι από εσάς είστε εκεί, ακούτε την εκπομπή και απολαμβάνετε τη δροσιά, τη χάρη και την απόλαυση της άβρας της θάλασσας. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή της Μαρινέλλας και την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Θάλασσά μου». Φύγαμε. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Άρμπεν.

0: σωτηρία λέει είναι συνάσπακτο.
1: Μου πήρε το καλό μου και μου μάτωσε στην καρδιά μου.
0: Πανέμορφη, υπέροχη, συνάσπακτο σωτηρία. Να περνάς όμορφα.

Ο Τζον Σκάνια λέει είναι συνάξο. Τι να λέμε τώρα, Νάξος. Υπέροχο νησί. Στείλτε μας λίγο δροσιά, παιδιά. Μπράβο. Να περνάτε όμορφα.

Φίλες και φίλοι, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμα κανονικά. Μη φύγει κανείς, είμαστε πάρα πολλές ώρες εδώ κοντά σας απόψε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε τη φωνή του Πέτρου του Αναγνωστάκη και τη συνίσταση Αδωνάτου. Μακάρι να μάθω πως έχεις πλουτίσει. Ούτε διατύχει. Για πάμε. Και ας με έχεις πληγώσει. Με έχεις αφήσει.

μακάρι λοιπόν να μάθω πως έχεις πλουτίσει. Είχαμε ακούσει από τον Πέτρο τον Αναγνωστάκη και την Ίτσα την Αδωνάτου. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί λοιπόν εδώ από τον πολύ καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Ανδρεουλάκη. Χαρίζει αφιερώνει για την Ιωάννα, το κορίτσι του. Το επόμενο τραγούδι από τον Κώστα Καφάση. Μη μιλάς αυτή την ώρα, μη μιλάς. Είναι η ώρα της φωτιάς. Μη μιλάς, μη μιλάς. Υπέροχο τραγούδι. Γεια σου φίλε μου Νίκο Παντελιάδη, καλησπέρα.

0: Μη μιλάς λοιπόν, το τραγούδι αυτό είχε επιλέξει ο Γιώργος ο Ανδρεουλάκης. Το Χάριζο το αφιέρωνε για την κοπέλα του, το κορίτσι του, την Ιωάννα. Το τραγούδι που ακούστηκε. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Γιώργος Ολιόπουλος. Πατάς φλέβα, πάτησες καλό φίλε μου Γιώργο Ολιόπουλε. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι του Σέλη του Καζατζίδη αυτό. Και πάμε να τα ακούσουμε για τη συνέχεια. Είναι το «Κλάψτε μαζί μου ρε ματιές», το πόνο το δικό μου. Για τον πολύ καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Για τον Γιώργο τον Καραγιώργη να χαρίσουμε, για τη φίλη μας την Αντριάννα, την καλησπέρα μας.
1: Μπροστά στην άκρη, στην άκρη του...
0: Για τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώ καιρό, το Ράδιο Απόλλων. Γεια σου αδερφέ.

ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, από τα Ειδώνη της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Κατζατζίδη, για τον πολύ καλό μου φίλο, τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε με πολύ πάνω για τη συνέχεια. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε «Παίξε και γέλασε, κάνε το κέφι σου».

Καλησπέρα στο Τζιμ το Παναγιωτίδη. Γεια σου ρε Τζιμ, να είσαι καλά ρε φίλε.

Καλημέρα και στον πολύ καλό μου φίλο τον Γιώργο Σαμενίδη στην Αθήνα. Γιώργο, δεν το πρόλαβα το τηλέφωνο, αν θες επικοινώνησε και πάλι εδώ. Έτσι.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με Λίτσα Ζανέντ για τη συνέχεια. Μια κεφιά με πληγώνει βαριά. Δεν λησμονώ που είσαι τόσο μακριά. Πάμε να ακούσουμε τον πικρό σου το δάκρυ. Τα ζωκεριά στην γλυκιά Παναγιά. Να γυρίσεις κοντά μου μια βραδιά. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Φορτώστε απόψε, Ράδιο Μακεδονία, ναι. Η Βόρειος Ελλάδα κοντά σας. Η Θεσσαλονίκη. Το Ράδιο Μακεδονία.

Για τη φίλη μας τη χαρά στην Αθήνα να χαρίσουμε.

0: Αυτός λοιπόν ήταν και ο Μανώλης Αγγελόπουλος, φίλες και φίλοι που μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε. Περνάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε την φωνή του Αντώνη του Ρεπάνη και της φούλης της Δημητρίου. Αφού σου άρεσε διπλή ζωή να κάνεις, να καείς, να γίνεις στάχτη, να πεθάνεις. Για πάμε. Αφού σου άρεσε διπλή ζωή να κάνεις. Να χαρίσουμε φερόσουμε και τη φίλη μας την Αντριάννα, τον Γιώργο τον Καραγιώργη, τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, την Άντζη, τον Βασίλη τη Χαρά στην Αθήνα.
1: Πρέπει να φύγεις για πάντα τη ζωή μου κι όπου νομίζεις.
0: Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τα ειδώνη της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Καζατζίδη και την υπέροχη φωνή της Μαρινέλλας στην επιτυχία τους. Στην επιτυχία τους που το έχουν γράψει ο Μπάμπης ο Μπακάλης και ο Βίρβος. Την επιτυχία λοιπόν με τον γενικό τίτλο «Η επιστροφή του Ασώτου». Πάμε να τα ακούσουμε. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Μέρη. Καλή ακρόαση, γεια σου Μέρη. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ντέμι Ντέμι στο Βόλο.

για τη συνέχεια. Το επόμενο τραγούδι είναι χαριστό, είναι αφιερωμένο και τον Παναγιώτη, τον Τσακίρη στη Σταυρούπολη. Γιατί δεν με θες, λέει η κυρά μου, και επειδή με ψαράς. Παναγιώτη, χαριστό, είναι αφιερωμένο για σένα. Χαρίζει αφιερώνει, λέει, για τις γυναίκες μας. Πάμε να τα ακούσουμε. Για τον Βασίλη και την Τόλη στη Στουτγκάρδη, στη Γερμανία. Να χαρίσω αφιερώσω και για τον κουμπάρο μου, τον Διαμαντή, τον Ψαρά.

0: Καλησπέρα να στείλουμε και στη φίλη μας την Πασχαλίνα, την Μάντζιου. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Μέρη.
1: Και τα κέφια της να κάνω, μην κοιτάς που είμαι ψαράς.
0: Για όλους και όλες εσάς που είστε και απόψε κοντά μας.
1: Να κάνω, μην κοιτάς που είμαι ψαράς.
0: Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον πολύ καλό μου φίλο, τον Παναγιώτη τον Τσακίρη, στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη, έλα αύριο εδώ πέρα να δούμε τον αγώνα, βάλουμε τηλεόραση εδώ στην αυλή, να το απολαύσουμε. Βάλουμε και κανένα σουβλάκι στη Φουφού. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια να περάσουμε να ακούσουμε πόλη πάνω, τα λιμάνια. Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα. Μακριά μου θα σε πάρει, αγάπη μου από μένα. Πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, κόβω και απότομο το τραγούδι αυτό, τέλος πάντων. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο από τη Λίνα για τον μελαγχολικό. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε Χαρούλα Λαμπράκη για τη συνέχεια. Θέλω να ζεις για μένα. Χαρισμένο αφιερωμένο. Από την Λίνα για τον μελαγχολικό. Αγάπη μου, μόνο για μένα. Δεν έχω άλλο τίποτα στον κόσμο πέρα από σένα. Την καλή μου καρδιά δεν θα βρεις πουθενά. Σαν και εμένα, ποια θα σε νιώσει.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από το Αηδόνι της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Κατατζίδη. Φίλες και φίλοι, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, συνεχίζουμε κανονικά τη μουσική μας εκπομπή. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Καλησπέρα εδώ σε όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε και ευχόμαστε να περνάτε όμορφα εδώ στην μουσική μας παρέα, εδώ που ακούτε από όλες τις πλατφόρμες που μας ακούτε, να περνάτε πανέμορφα. Στέλνουμε την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, το σεβασμό μας σε όλους και όλες εσάς. Ευχόμαστε ένα καλό βραδάκι, μια καλή ακρόαση και πάντα να περνάτε καλά. Μα πάνω απ' όλα ευχόμαστε αγάπη και υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Το Ράδιο Μακεδονία λοιπόν είναι κοντά σας εδώ από την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά. Την εκπομπή επιμελή παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς ο Γιώργος ο Διάδοχος, ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος. Με πάρα πολύ μεράκι, με πάρα πολύ αγάπη για αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο επόμενο. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε Σεβάς Χανούμ. Θα πεθάνω γλυκιά μου αγάπη. Πιστεύω να είμαστε καλή στην τροφιά και απόψε. Έπιασε φωτιά στο Ρόκαστρο. Παναγιώτη, πότε έπιασε φωτιά? Τώρα. Παναγιώτης ο Τσακίρης που μένει Σταυρόπολη λέει έπιασε φωτιά, λέει, προς το Ρεόκαστρο.

φίλε μου Τζιμ Παναγιωτίδη, έκανα 4 ώρες δικές σας επιθυμίες. Είπα να βάλω κι εγώ έτσι ένα δύο δικά μου τραγούδια, αν με επιτρέπετε. Παρ' όλα αυτά, πες μου ποιο τραγουδάκι ζήτησες να το μεταδώσουμε. Έχει πιάσει φωτιά το βουνό εδώ πάνω στο χωριό. Για να δω.

Μέσα εδώ από το στούντιο είναι στα 2 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Με τα μάξι είναι 8-10 λεπτά από εδώ.

Λοιπόν, το επόμενο είναι για τον Τζιμ τον Παναγιωτίδη. Είδα και έπαθα κυρά μου, ακούμε για τη συνέχεια από τον Στέλιο τον Καζατζίδη και την Ρένα τη Στάμ. Για τον Τζιμ τον Παναγιωτίδη που ζήτησε το τραγούδι αυτό, χαρισμένο.

τη φίλη μας η Μέρη να χαρίσουμε, για τη φίλη μας η Χαρά στην Αθήνα. Για όλους και όλες εσάς. Για τον Βασίλη και την Τόλη στην Γερμανία, στο Στουτγκάρδη.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Αφιερωμένο χαρισμένο για όλους εσάς που είστε εκτός Ελλάδος και ακούτε την εκπομπή. Καλησπέρα φίλε μου Δημήτρη από Κοζάνη, να είσαι καλά. Καλησπέρα και στο φίλε μας στο Στέλιο τον...

τον αδερφό μου τον Πάνο τον εγώ καιρό να χαρίσω το ράδιο Απόλλων. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε εδώ στο ράδιο Μακεδονία.

Πάω να βρω λοιπόν την τύχη μου στην έρημη ξενιτιά, είχαμε ακούσει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ για τον φίλο μας τον Ασαραπόγενο που ζήτησε. Φωνάξε τη μανούλα μου από τα Ιθόνη της Ελλάδος στο Σέλιο του Κατζατζίδη.

0: σερτή να την δω, τα μάτια μου πριν κλείσω.
1: Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για το φίλο μας τον Αστραπόγιανο. Συνεχίζουμε με Βούλα Πάλα για τη συνέχεια και θέλω από όλη καρδιά. Θέλω λοιπόν κάποιο καρδιολόγο να μ' αλλάξει την καρδιά. Μεταφόσκευση να κάνει. Για την Butterfly να χαρίσουμε στην πρωτεύουσα εκεί σαν νότια προάστια.

0: καλησπέρα να στέλνουμε και στη φίλη μας τη Δέσποινα, την Λακαράκου.
1: Βρήκε τη χαρά, θα βρήκε τη γαλή, θα βρήκε τη χαρά.
0: Να ενημερώσουμε και όλους τους φίλους και τις φίλες ότι έχει πιάσει φωτιά εδώ. Από ό,τι με ενημέρωσε ο Παναγιώτης, ο ακροατής μας από Σταυρούπολη, έχει πιάσει φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες και φίλοι, πάμε να περάσουμε να συνεχίσουμε για τη συνέχεια με τα ειδών της Ελλάδος στον Στέλιο τον Κατζατζίδη. Μια ζωή ολόκληρη γκρεμίσαμε. Χωρίζουμε, αγάπη μου, χωρίζουμε. Για τη φίλη μας τη Μαρία την Κουτσουδάκη να χαρίσουμε, αφιερώσουμε. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Βαγγέλη, τον ελληνικό ραδιόφωνο Μονάχου που ακούει την εκπομπή. Γεια σου, Βαγγέλη. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Φίλε μου Τζιμ Παναγιωτίδη, το τραγούδι αυτό είναι του 1967 και το έχει γράψει ο Κολοκοτρώνης για τον Σύζυγο Κοζατζίδη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλησπέρα εδώ στον φίλο μας τον Πίτερον Χατζιπάτζιο, για τη φίλη μας τη Μέρη, τη συντονίστριές μου να χαρίσω την κυρία Σαβρούλα στην Κόρινθο, την κυρία Έφη στο νέο Ηράκλειο Αττικής. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Γιάννη του Μπούρα και ρομαντικά όταν με φιλάς.

Έτσι λοιπόν και στην αγωνία έβαλε σελία. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Νίτσα Αντωνάτου. Ένα πανέμορφο τραγούδι από την Νίτσα την Αντωνάτου. Ποια καρδιά μπορεί να ζήσει δίχως αίμα? Καμιά. Εγώ όμως πώς μπορώ να ζω χωρίς εσένα? Δεν κατάλαβα. Ποια καρδιά μπορεί να ζήσει δίχως αίμα? Ακούμε και τη συνέχεια από την υπέροχη πανέμορφη φωνή της Νίτσας της Αντωνάτου.

0: αφιερώσουμε να χαρίσουμε για τη φίλη μας την κερασιά τη Βασιλίκου. Τη Βασιλικού.
1: Μη μου λες, μη μου λες ότι μπορώ να σε ξεχάσω.
0: Το προηγούμενο τραγούδι Μέρη το λέγανε ρομαντικά δεν με φιλάς, είναι ο Γιάννης Ομπούρας. Ο Γιώργος Ομπούρας, συγγνώμη.

κορυφή μας είναι κερασιά εκεί στην πανέμορφη Σκόπελο στις Ποράδες που ακούει το πρόγραμμα. Για το φίλο μου τον Τζον Σκάνια. Για τη φίλη μας η Τζεν την Άτζη τον Νίκο. Για τη φίλη μας η Βόπη τον Παναγιώτη τη Μαγδαληνή.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, συνεχίσουμε την εκπομπή. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του παππού, του Γιάννη του Κατσιμίχα. Αυτό το βράδυ που είμαι μόνος, με πίνει ο πόνος. Δίχως εσένα τα έχω χαμένα και τριγυρίζω με μάτια θλιμμένα. Το σήμα κατά τεθέν ήταν το τραγούδι αυτό στο Ράδιο Μακεδονία. Πρώτη πανελλήνια μετάδοση στα μεσαία κύματα.

0: ονομάσουμε πόνο.
1: Και το ονομάσουμε πόνο φωνάζω. Γιατί, γιατί έχω γυναίκα όμορφη, το λέω με καμάρι. Και μέσα από τα χέρια μου κανείς δεν θα την πάρει. Ποια σπανιόλα, ποια αραπίνα, ποια φελάχα. Έχω γυναίκα όμορφη, το λέω με καμάρι. Χαρισμένο.
0: Ποια ραπίνα,
1: ποια ραπίνα,
0: ποια τσιγκάνα.
1: Ποια τσιγκάνα.

Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή. Πάμε να περάσουμε και να ακούσουμε για τη συνέχεια την Ρίτα της Σακελαρίου. Ρωτώ για σένα αγάπη μου, αυγές και μεσημέρια, χωρίς εσένα δεν μπορώ. Για το φίλο μου τον Βαγγέλη, τον ελληνικό ραδιόφωνο.

0: σου, Βαγγέλη, ελληνικό ραδιόφωνο με τις υπέροχες εκπομπές σου.
1: Μέρα και νύχτα σε ζητώ.
0: Για την κλίμα στην Butterfly στα νότια προάστια Αττικής. Για τη χαρά στην Αθήνα και τη φίλη μας στη Μέρη να χαρίσουμε. Για τις συντονίστριές μου, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο, την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

χωρίς εσένα δεν μπορώ, μέρα και νύχτα σε ζητώ. Γιατί δίχως εσένα δεν μπορώ, δίχως εσένα είμαι χαμένος. Πάμε να ακούσουμε από τον Εμμανώλη τον Αγγελόπουλο και την Ανούλα τη Βασιλείου. Δίχως εσένα είμαι χαμένος. Δισκογραφική εταιρεία His Master's Voice. Εκεί πάνω είναι στο πατάρι το δισκάκι και το προηγούμενο. Από τις 6:30 είμαστε κοντά σας το απόγευμα. Έχουμε κλείσει ήδη 5 ώρες εκπομπής και συνεχίζουμε.

Σταυρούλα έχει δίκιο, γιατί ανοίξαμε από τη Σμύρνη το μεσημέρι. Με τραγούδια όμως. Η εκπομπή ξεκίνησε, η ζωντανή live από τις 6.30. Η Σταυρούλα ακούει από τη Σμύρνη, από το Facebook και από τη web σελίδα.

Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια την υπέροχη φωνή της Χαρούλας Λαμπράκη στην επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Η αρχή και το τέλος, είσαι εσύ στη ζωή».

0: Αν σε βρούνε.
1: Υπέροχο πανέμορφο τραγούδι. Ακούσαμε.
0: Πάλι εγώ θα...
1: Από την Χαρούλα τη Λαμπράκη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Μιχάλη του Μηνιδιάτη. Και πήραν τα στήθια μου φωτιά. Δεν τη σώνει καρνής τη δική μου καρδιά. Για τη φίλη μας την Butterfly να χαρίσουμε σαν νότια προάστια δικής. Για τη φίλη μας την Ελισάβε, την Πόπη. Για τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, τη συντονίστριά μου να χαρίσω την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο, την κυρία Εφή στο νέο Ηράκλειο Αττικής. Για τη φίλη μας την Νίνα, την Τούλα, τον Τζιμ Παναγιωτίδη, τον Τζον Σκάνια, τη Μέρη, την Όπη, τη Χαρά στην Αθήνα, την Άτζη, τον Χρήστο. Εδώ όλους και όλες εσάς πραγματικά τεράστια συμμετοχή και σήμερα. Πήραν τα σύνθια μου λοιπόν φωτιά. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν. Με Νίντα Κανάκη και Ανδρέα Βάσιο για τη συνέχεια. Δεν πέρασε μια μέρα. Για τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό, τον Ράδιο Απόλλων, εξαιρετικά.

βρήκα στο 45, πάμε να τα ακούσουμε από το 45. Φύγαμε. Δισκογραφική εταιρεία του Αιώνη, τα κανάκια Δρασβάσιος, δεν πέρασε μια μέρα. Μέσα από τις 45 στροφές.

0: Λοιπόν,
1: πάμε να ακούσουμε και από την άλλη όψη τον δίσκο.
0: Είναι και εγώ καταρχήν τον δίσκο αυτόν τον πήρα για την άλλη όψη. Το έχω κοντά στα 10 χρόνια το δισκάκι. Δεν ήξερα τι έχει το τραγούδι που ακούστηκε. Το έβαλα μια μέρα έτσι στο άσχετο και το άκουσα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε εγώ το υπέροχο δισκάκι δισκογραφική εταιρεία Οντεόν. Νίντα Κανάκια, Ανδρέας Βάσιος, Ασπονάς και Ασπονώ. Τον είχα πάρει το δίσκο αυτόν το 2015, αν θυμάμαι καλά. Δεν έβαλα ποτέ την πίσω όψη. Άκουσα πέρυσι τον Παναγιώτη τον Εγώ Καιρό που είχε βάλει το τραγούδι από την πίσω πλευρά που ακούσαμε. Και λέω, ρε εσύ, κάτι μου θυμίζει. Και το βάλα και το βρήκα. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέμε καμιά φορά, δεν ξέρουμε τι έχουμε.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Όταν ακούσω αυτό το μεγαλείο...
3: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
5: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς, γιατί λόγω του ανέμου οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεφή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
6: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
7: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
3: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.

Λοιπόν, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Μανούλα, θα φύγω, μην κλάψεις για μένα. Έχουμε για τη συνέχεια από τα ειδέν της Ελλάδος στο Σύζο Κατατσίδη και την Μαρινέλα. Ποτέ, λέει, το παιδί σου δεν βρήκε χαρά και φεύγει για πάντα στα ξένα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους και όλες εσάς.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με και την Κρέα για τη συνέχεια. Για τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκερο. Αφιερωμένο, χαρισμένο. Για άλλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε φίλες και φίλοι. Και ακούτε τη μουσική μας εκπομπή. Να βρω την τύχη μου, λέει, στην έρημη ξενιτιά.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Σπύρου και της Ζωής της Ζαγοραίου. Όπου υπάρχει ευχή, κατάρα δεν χωράει. Εμένα ναι, η μοίρα μου πάντα με βοηθάει.
1: Από το κέντρο της Αθήνας,

Καλημέρα να στείλουμε στο φίλο μας ο Δημήτρη τον Ασικάκη. Για τη φίλη μας την Νίνα, τον Ζων Σκάνια, τη Μέρη, τη Χαρά στην Αθήνα. Την φίλη μας την Νάτζη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κότσο Πατέρας. Φίλη μας την Πόπη. Το φίλο μας τον Μάριο, τη φίλη μας τη Βάσο.

Συνεχίζουμε. Σουλτάνα μου λέει, με τέτοια κάλλη σε πιάνει ζάλι. Και με μεθάς πιο πολύ και από το κρασί.

Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, το σεβασμό μας σε όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι που είστε κοντά μας εδώ από τις 6.30 ώρα το απόγευμα που ξεκινήσαμε το live εδώ πρόγραμμα.

πάμε και το επόμενο. Πέρας ως πέρα κάμπους λέει. Τραγούδι που μου το έβαζε ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός. Μ' αρέσει πολύ, σας το χαρίζω.

Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι από το Αϊδόν της Ελλάδος, το Σίλιο τον Καζατζίδη. Δεν αδίκησα κανέναν μέσα αυτήν εδώ την πλάση. Και όποιος πήγα εγώ για μένα, ο Θεός θα τον εδικάσει. Γεια σου Παναγιώτη Τσακίρη, Σταυρούπολη.

0: Ασταδώρα πάνω και...
1: Όποιος πει κακό για μένα.
0: Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς, Παναγιώτη Τσακύρη. Έχω ένα Black Johnny εδώ πέρα.

0: Φάγα σπίτια, φάγα πλούτη. Αν δεν είχα καλοσύνη.
1: Είχα καλοσύνη.
0: Μα η τύχη μ' αγαπάει και μπατήρι δεν μ' αφήνει.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα Αντώνη Ρεπάνη για το φίλο μας ομίλητο τον Αποστολίδη που του αρέσει πάρα πολύ ο Ρεπάνης. Ένα τραγούδι πανέμορφο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και φέρνει το γενικό τίτλο «Φεύγω το πρωί». Υπέροχο τραγούδι. Αφιερωμένο ευχαριστώ για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Δεν ξέρω αν το ξέρεις φίλε μου Μιλτό. Ευχαριστώ ευχαριστώ για σένα. Καλημέρα και στη φίλη μας η Στέλλα Στελάκη.

Καλημέρα, καλημέρα να στείλω και στον κύριο Αντώνη που ακούει την εκπομπή. Κύριε Αντώνη, κάτσε να ακούσεις λίγο δύο κομμάτια τώρα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα κανονικά. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα στον κύριο Αντώνη που ακούει την εκπομπή. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, είναι το 6985-63-44-69. Να το πω και πάλι, είναι το 6985-63-44-69. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Στη φωνή του στράτου του Διονυσίου, ένας αητός γκρεμίστηκε. Ή αλλιώς, αητός, αητό μεγάλωνε. Του λέγε και καμάρωνε. Αφιερωμένο για τον κύριο Αντώνη.

0: συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Λοιπόν, για να δούμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα φίλε Γιώργο.
0: Γεια σου φίλε μου, καλημέρα.
1: Κώστας από Γερμανία.
0: Γεια σου ρε Κώστα από Γερμανία.
1: Τώρα που είμαι εδώ στην Ελλάδα είμαι ακόμα.
0: Δράμα.
1: Δράμα, δράμα. Τώρα μόλις ήρθα από έξω.
0: Ωραία, ωραία. Ακουγόμαστε καλά.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Είχα κλείσει για 2 ώρες γιατί είχαμε πάει στην εκκλησία σήμερα, το Αγίου Φανούριου που ήταν.
0: Ευλογία, ευλογία, το Αγίου Φανούριου σήμερα, ναι.
1: Μετά πήγαμε φαγητό λιγάκι με οικογένεια. Τι να κάνεις, έτσι είναι.
0: Τα χαιρετίσματα στην κυρία Σοφία να δώσεις.
1: Ναι, εδώ
0: είναι. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου.
1: Ναι. Και τώρα Κυριακή ανεβαίνουμε πάλι η Γερμανία και θα σας ακούμε από πάνω. Ευχαριστώ, λέει η γυναίκα μου.
0: Και εγώ θα κατέβω Αθήνα.
1: Ναι. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Εάν τελείωσε.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε, ναι, επίσης.
0: Υγεία, υγεία να έχουμε και καλό χειμώνα. Σιγά-σιγά.
1: Επίσης.
0: Έγινε.
1: Αν και κανένα τραγουδάκι των αξέχαστο μας το Καζαντζίδη, υπάρχουν και καλά παιδιά.
0: Έγινε Κώστα.
1: Έγινε. Άντε καλημέρα.
0: Καλημέρα, έγινε. Γεια.
1: Καλημέρα, φίλε. Γεια.
0: Για το φίλο μου τον Κώστα και τη Σοφία που ακούνε πάντα την εκπομπή στο Έρνε της Γερμανίας, αλλά βρίσκονται αυτές τις μέρες για τις διακοπές τους στην Δράμα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Ο Κύρα Αντώνης.
2: Ο Κύρα Αντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή.
0: Καλημέρα σε φίλοι μας στην Πόπη, καλημέρα σε Φανίτη Μύθκου.

Κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε λοιπόν, ακούσαμε για τον κύριο Αντώνη που ακούει την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για τον πολύ καλό μου φίλο τον Κώστα και τη Σοφία. Έχουν επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice και πάλι τη φωνή του Στέλιου Καζατζίδη. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Είναι λίγα, είναι μετρημένα, αλλά υπάρχουν. Πάμε να τα ακούσουμε. Εδώ μέσα από το pick-up του σταθμού μας, τα βινίλια εδώ του Ράδιο Μακεδονία. Ανά δευτερόλεπτο στους δικούς σας μουσικούς δέχτες. Για τη φίλη μας τη Βανίτη Μίτκου, θα ακουστεί και το Σαββατόβραδο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο τον Αρίστο από το νησί των Φεάκων, εκεί την πανέμορφη Κέρκυρα.

Υπάρχουν και καλά παιδιά. Ακούσαμε για τον πολύ καλό μου φίλο τον Κώστα και τη Σοφία που ακούνε στην δράμα την εκπομπή. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τη φίλη μας τη φωνή τη Μίτκου και πάλι από τη φωνή του Σέλη του Κατατσίδη. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μίκης ο Θοδωράκης και στο μπουζούκι είναι ο Μανώλης ο Κιώτης. Πάμε να ακούσουμε το Σαββατόβραδο. Μοσχοβολούν οι γειτονιές, βασιλικό και ασβέστη στα χωριά μας. Παίζουν τον έρωτα κρυφά.

0: Καλημέρα, καλημέρα στον Νίκο Δελαμπράκη στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Καλημέρα και στο φίλο μας ο Χρήστο στην Νότια Αφρική που ακούει την εκπομπή.
1: Και το φεγγάρι την ηλέ.
0: Για τα φανταράκια να χαρίσουμε στον Ατλαντικό ωκεανό που ακούν την εκπομπή και ταξιδεύουν για Αμερική.
1: Που
0: για τους ναύτες, φανταράκια είπα, για τους ναύτες.

τραγουδάκι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο, χαρισμένο και ζητηθεί από την φίλη μας την Φανή την Μίτκου. Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια την υπέροχη, την πανέμορφη φωνή της Κέντης της Γκρέι, την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Θα κλάψω σήμερα». Παιδί μου, σε χάνω πια. Καλημέρα μας, την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, το σεβασμό μας σε όλους και όλες εσάς. Είμαστε ήδη 7,5 ώρες κοντά σε σας, θα κλείσουμε 8ωρο. Θα κάνουμε 8ωρο και μετά θα κλείσουμε.

Να αφιερώσω να χαρίσω για τον αδερφό μου, τον Πάνω τον Εγώ καιρο, το Ράδιο Απόλλων, για τον Γιώργο Δομή 88, στο Μενίδη στην Αττική. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Εμμανουήλ, τον Παναγιώτη στην Αργολίδα που ακούει την εκπομπή. Για τη Σαβρούλα στην Κόρινθο, για την κυρία Έφη στο νέο Ηράκλειο Αττικής. Καλημέρα στην Ελένη την Μίχου. Καλημέρα στον Τζον Γιούμαν, το φίλο μου εκεί στην Έγινα που ακούει το πρόγραμμα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια της προγραφικής εταιρείας Music Box, τη φωνή του Δημήτρη του Ρουμελιώτη. Παιδί μου, ξαναγύρισε πάλι στο σπιτικό σου, μαζί με τη μητέρα σου και με τον αδελφό σου. Παιδί μου, λέει, η φτώχεια σε έκανε

0: ovaj mog, mami donosi alo. Tetio gajmo, mami donosi alo.
1: Τέτοιο καημό να με τον νιώσει άλλος. Γεια σου φίλε μου Θανάση Αλφαδέλτα.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Τζένι. Μετά τις 12 δεν κάνω αφιερώσεις. Μέχρι τις 12 είναι τα δικά σας τραγούδια. Από τις 6.30 μέχρι τις 12 βάζαμε δικές σας αφιερώσεις, δικά σας τραγούδια. Από τις 12 και μετά βάζουμε δικά μου. Συνεχίζουμε και πάλι με τον Στέλιο τον Καζατζίδη, την Κέντι Γκρέι και τον πρόδρομο Τσαουσάκη για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Η μάνα μου θα κλάψει».

Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, είναι το 6985-63-44-69. Να το πω και πάλι, είναι το 6985-63-44-69. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τη Γιώτα την Λιδία, το πεζοδρόμιο. Είμαι το πεζοδρόμιο της ζωής. Για λίγο ακόμη κοντά σας, μέχρι τις 1.30, φίλες και φίλοι. Λόγω φόρτο εργασίας.

περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Είναι ο κόσμος γεμάτος ψευτιά». Στους ίδιους ανθρώπους ζήτημα να βρεις μια καρδιά, και αυτή αν υπάρχει θα είναι μακριά, σε άλλους ανθρώπους, σε άλλη γενιά. Ό,τι όνειρο κι αν είχα μου το σβήσανε. Μια αγάπη σαν βασίλειο μου γκρεμίσανε.

αν με χτυπούν εκεί που πονώ, κακία στον κόσμο ποτέ δεν κρατώ. Κι αν με πληγώνουν με λόγια βαριά, κακό δεν θα κάνω σε αυτό το ντουνιά.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Πέρα η συμβουλή. Πόσο σημαντικό είναι, λέει, και στους γονείς σου να πηγαίνεις ένα ποτήρι με νερό. Προσέξτε τους στίχους.

Καλημέρα σε Φρεντερίκη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Ασύγκριτο, στα κουφάλια.

0: κρατά σαν το Χριστό στην πίκρα και στον πόνο. Και να κρατά σαν το Χριστό στην πίκρα και στον πόνο.
1: Έτσι λοιπόν, και να κρατά σαν το Χριστό στην πίκρα και στον πόνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα καλά παιδιά. Τα καλά παιδιά δεν χάνονται.
2: Είναι.
1: Τα φυλάει ο Θεός. Τα καλά παιδιά δεν χάνονται. Τα φυλάει ο Θεός. Ακόμα και τη συνέχεια από τα ειδώνη της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Καζατζίδη. Και τη βλέμμα χαρά στην Αθήνα, τη Σοφία τον Κώστα, την κυρία Έφησον Ευρακλαιοτική, την κυρία Σαυρούλα Συγκορόνιθο, τη Φανή την Μίτκου, ανέστησα συγκριτός, ναι. Όχι, Κωνσταντίνος ο συγκριτός, αυτός είναι άλλος. Άλλο λες, Φανή. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε. Τα καλά παιδιά δεν χάνονται. Τα φυλάει ο Θεός. Τι κι αν με έχουν κυνηγήσει, τι κι αν με έχουν αδικήσει.

Χριστίνα, μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Αν πατήσεις radiomakedonia.gr θα μας βρεις.

0: Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε το μοναδικό τραγούδι που έχει τραγουδήσει ο Στέλιος Χατζηδάκης με τον Αντώνη το Ρεπάνη.
1: Λοιπόν,
0: το μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Στέλιος με τον Αντώνη το Ρεπάνη. Πάμε να το ακούσουμε και για τη συνέχεια. Την επιτυχία τους με τον γενικό τίτλο «Ναυάγιο στη ζωή». Για τον αδερφό μου τον Πάνο τον εγώ καιρό το Ράδιο Απόλλων να χαρίσω, για άλλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ, ξενυχτάτε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Της ψυχής μας σας στέλνουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την εκτίμησή μας, το σεβασμό μας σε όλους και όλες εσάς.

Καλημέρα και στη φίλη μας την Μαρία. Ακόμα το πέλαγο είναι βαθύ από τα ειδόνι της Ελλάδος, τον Στέλιον Καζατζίδη. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μάνος ο Χατζηδάκης και στο μπουζούκι είναι ο Μανώλης ο Χιώτης. Αλλά σε μία διαφορετική εκτέλεση.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάπου εδώ να λάβει τέλος το πρόγραμμά μας ή να μην λάβει.

θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί κάποια Ελλάδα αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Και η Μακεδονία είναι αυτή που κρατάει ψηλά τα λάβα. Με τέτοιες ιστορίες, αναμνήσεις, με την ιστορική μνήμη καθάρια. Χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς υπολογισμούς, χωρίς έξωθεν εντολές, χωρίς υπαγωγές.

Καλημέρα, γεια σου Φρεντερίκη, γεια σου Μέρη, γεια σου Νασέρ. Για την Εύφυσο Νέα Ηράκλεια Αττικής, για τη Σαββρούλα Συγκόρυνθο, για όλους και όλες εσάς εδώ. Δεν έχετε ύπνο απόψε.

Αυτά από μένα τον Γιώργο τον Διάδοχο, το Ράδιο Μακεδονία, τον Γιώργο τον Τριανταφυλόπουλο. Καλή συνέχεια να έχετε τελώς. Λόγω φόρτου εργασίας.

ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες που και σήμερα επιλέξετε για τη δική σας μουσική συντροφιά, τη δική σας μουσική ψυχαγωγία, τη δική σας μουσική ευχαρίστηση. Δική μας μουσική εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Υπάρχουμε γιατί υπάρχετε εσείς που αγαπάτε, εκτιμάτε και σέβεστε. Την προσπάθεια, το έργο και το λειτουργήμα που κάνουμε.

Αυτά από μένα, τέλος. Γεια σας, καλό ξημέρωμα. Λόγω βεβαρημένου φόρτου το Σεπτέμβριο θα τα πούμε πάλι τον Οκτώβριο. Έχουμε να πάμε εξωτερικό, έχουμε να πάμε τέλος πάντων. Θα τα πούμε πάλι τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου. Θα είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας. Αυτά, τέλος. Να είστε καλά και να περνάτε καλά.

Αγριόκυπλος. Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυπλους.

Radio Plus.

κύκλος. Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχει πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προφύλαξε το σπίτι.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Για να
0: μπορούμε να χαιρόμαστε. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
5: Όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Για να
0: μπορούμε να χαιρόμαστε. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
5: Όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Για να
0: μπορούμε να χαιρόμαστε. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
5: Όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Για να
0: μπορούμε να χαιρόμαστε. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
5: Όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Για να
0: μπορούμε να χαιρόμαστε. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
5: Όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.

τι γίνεται τώρα. Πες μου σε παρακαλώ, τώρα πια που σ' αγαπώ, πώς να φύγω τώρα, πώς να φύγω.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.